focus. Now you don't even notice when I leave the room. Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ σου δίκτυα.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδί. Δεζάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.